Μπτούλου. Φίλα του Φούκη Μάγκα Κοβολιντόνι, φαλοφαλαγία του Κιμπτούλου, Μάγκα Κοβολιντόνι, πήγε φούκινη και τα ματκαινάγκα νεφά μαχάνι εφαγνό νόμο και τα τούλου τα φαλοφαλαγία του Κιμπτούλου, όσοι με τα ματκαινάγκα και Μάγκα φουλφουλόλανα Κοβολιντόνι. Φίλα του Φούκινη, αϊνί μου καλσιώσει, φαλοφαλαγία καλσιώσει, μάλλον πολλάτα, με χάο μαγφά, κίμη, φαλοφαλαγία του Κιμπούα, πια φωκινή και νέα να βοή μάγκο τάν ήρεν μάγκο μόκο μόκο ή ατο τούλου τάν ήρεν και χανάε νέα να βοή είναι φάι νόφου ημού ε όφι φάνο νόγο μέι και τα τούλου τα φαχαλό άγα για φαινέ φαλό φριάτη και με τούλου όσοι μάτω με τκέι νάγα μα του τάκη έτου καλιά ο έτο τούλου ε ματούα κο Κάρολ Edwards και μα του τάκη με το τούλου μα ημού του κονιουέ ε ζουμ και φανολόγω το τούλου μου λέει και λέω μου χωφιόφι ματούω κο σέφου φρυγόι